0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.
1: Πως σου λέω, πως σου λέω, πως σου λέω, πως σου λέω, πως σου λέω, πως σου λέω.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

αγάπες φεγγάρια, η μισή σου ζωή. Φεγγάρι που είσαι τη νύχτα αυτή. Φωτάκια η πόλη, φωτιά στην καρδιά. Μια θλίψη που λιώνει και στάχτη σκορπά. Σε νιώθω να τρέχεις μες το πλήθος αργά. Μα πόσο θα αντέξεις μια ζωή στα κρυφά.

Ο τόπος που ζεις είναι το πουθενά. Αν θες να με δεις γύρνα πίσω ξανά. Σου έχω φυλάξει αρκετή μοναξιά που θα σου ταιριάξει βραδινή φορεσιά. Οδός του ονείρου, αριθμός η ψυχή. Του κόσμου το γύρο έχεις κάνει κι εσύ. Πλανήτης πλανιέσαι, σε πλανάει ο καιρός.

0: τόπος που ζεις είναι το πουθενά. Αν θες να με δεις γύρνα πίσω ξανά. Σου έχω φυλάξει αρκετή μοναξιά που θα σου ταιριάξει βραδινή φωτιά.
1: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Γιατί έχουμε λόξιγκα? Είναι συνηθισμένο στα μικρά παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν ξαφνικά λόξιγκα. Η ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, όπως λέγεται και επιστημονικά, φαίνεται ότι βοηθάει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την αναπνοή τους. Ενώ ο λόξιγκα στους μεγαλύτερους μάλλον αποτελεί κατάλοιπο που έχει μείνει από τη υβρεφική ηλικία.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
2: Είσοδος ελεύθερη.
6: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
0: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
7: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
7: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, τριτούλα πανέμορφη, εξαιρετική, που ο μήνας έχει 23 πια. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και επίσημα δύο ολόκληρες ημέρες. Ο ήλιος ακόμα αργεί πάρα πολύ να δύσει και αυτό είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε και αφού είπα ο ήλιος να δύσει, να ακούσουμε και μια αναβύση.

Τι ωραία τώρα να ήμασταν στο Ιόνιο, να ήμασταν στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Απολαύσαμε την Ανδρομάχη με το Σούσουρο, λίγο νωρίτερα η Μαρσό με το Γρανίτα Λεμόνι της. Και βέβαια ξεκινήσαμε με αγάπη υπερβολική από την Άννα Βύση. Και έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, δεν σας είπα τυχαία για την Κεφαλονιά. Βέβαια, αγαπώ όλα τα νησιά και του Ιωνίου έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Και στην Κέρκυρα και στους Παξούς. Τι να λέμε τώρα, όλα ωραία είναι, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πραγματικά. Μόνο αν έχεις πάει κάπου και έχεις πέρασει ιδιαίτερα καλά. Αλλιώς η ομορφιά των νησιών είναι φοβερή. Στην Κεφαλονιά, πάντως, αυτές τις μέρες είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Ανέβασε και φωτογραφίες. Είδα το επίσημο account της Τασίας στο Φισκάρδο, όπου πήγε και ο Μάικλ Τζόρνταν με τη γυναίκα του και έφαγε. Σκεφτείτε τώρα να είσαι στην Τασία, να τρως μια γάριδο μακαρονάδα και δίπλα σου να παραγγέλνει ο Μάικλ Τζόρνταν. Μα είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν σταυροκοπιέσαι, δεν λες Παναγιά μου τι με βρήκε. Δεν σαστίζεις λίγο, δεν ψάχνεις έναν τρόπο να πεις πώς θα βγάλω φωτογραφία τώρα με τον Μάικλ Τζόρνταν. Ειλικρινά, δεν είδα κάποιος να έβγαλε. Πάντως, ευγενέστατος ο Μάικλ Τζόρνταν έβγαλε με όλο το προσωπικό και ανέβηκε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Βέβαια, τέτοια φαγητά που να τα βρείτε τώρα στο Σικάγο και στις Αμερικές, δεν τα βρίσκεις.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
8: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
9: Number 1 Radio Show.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Απολαύσαμε και τη Μελίνα Σλανίδου. Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο, είχε πει κάποτε ο Γιάννης Πάριος. Τώρα μας το ξαναείπε και μας το θύμισε με πολύ ωραίο τρόπο η Μελίνα Ασλανίδου. Αντίο Aperol, διαβάζω εδώ, αυτό είναι το κοκτέιλ που έχει γίνει η νέα αιμονή του καλοκαιριού και δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Δεν είναι πια το Aperol Spritz, αλλά είναι το Hugo Spritz, ένα ανάλαφρο κοκτέιλ με λικέρ, λέει, σαμπούκου, προσέκο και ανθρακούχο νερό. Γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί bartenders μιλούν για τη μεγαλύτερη τάση του φετινού καλοκαιριού, είναι πολύ δημοφιλές, πιο πολύ ακόμα και από το Aperol, γιατί έχει μια φρέσκα και πιο ήπια γεύση, λουλουδένια αρώματα και χαμηλότερο αλκοολικό βαθμό. Άρα μπορούμε να πιούμε και περισσότερα και να οδηγήσουμε ασφαλώς περισσότερα. Άντε να πιούμε δύο, μέχρι εκεί νομίζω μας παίρνει. Τώρα που σε έχω...

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αυτός ήταν και ο Νικηφόρος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός βεβαίως με τις καμπάνες του. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, αυτή την υπέροχη Τρίτη. Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πήρε η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσέρελα, ο σύζυγός της, το ζευγάρι αυτό, γιατί μετά το γάμο έχουν και ένα γαμηλίο πάρτι και άλλη μια τελετή που θα γίνει στην Πάρο αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και προτρέπουν λοιπόν τους καλεσμένους να μην πάρουν δώρο και ό,τι θα ήθελαν να ξοδέψουν για το δώρο να χρησιμοποιήσουν μια φιλανθρωπική οργάνωση και να καλύψουν αυτήν. Είναι ο οργανισμός Slams Dunk, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ενίσχυση παιδιών και νέων από κοινωνικά ευάλωτες κοινότητες μέσω του αθλητισμού. Επομένως, δεν θέλουν δώρα, δεν θέλουν να ξοδευτείτε για δώρα. Αν είναι να ξοδευτείτε και είστε καλεσμένοι φυσικά σε αυτό το γάμο και σε αυτό το πάρτι, δώστε τα χρήματα εκεί στο Slams Dunk. Στόχος είναι η πρωτοβουλία, η δημιουργία αθλητικών κέντρων που προσφέρουν ευκαιρίες σε παιδιά και νέους που μεγαλώνουν σε αντίξωες και δύσκολες συνθήκες, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά που δεν είναι στους κατέχοντες να μπορέσουν μέσω του αθλητισμού να κυνηγήσουν ένα πολύ ωραίο μέλλον. Μπράβο στην Αθηνά, μπράβο στον Μπρούνο Τσερέλα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν και μακάρι να βρουν και μιμητές.

0: φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γενιτσά.
8: Είσοδος ελεύθερη.
9: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
12: Number 1 Radio Show.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κουκλάκια μου, πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Επιστρέψαμε με λίγο από τα παλιά, με Θάνο Πετρέλη αγαπημένο που έχει επανέλθει σε αυτό το τραγούδι, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, έχουμε Κέτη Γαρμπή, έχουμε Ήβη Αδάμου, η οποία μιλώντας για πολλά άλλα και για τον Μιχάλη Κουινέλη, λέει: το μυστικό του γάμου μας είναι ότι με σέβεται ως γυναίκα. Ήταν καλεσμένη στο Happy Day και αποκάλυψε ότι ο ακρογωνίος λίθος της σχέσης της με τον Κουινέλη είναι ο σεβασμός, αποδεχόμενος πλήρως και χωρίς ανασφάλειες τη φύση της ως δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μεγαλείο, λέω, πιστεύει ήδη ότι είναι να σέβονται οι άντρες στις γυναίκες, να μην το φοβάται αυτό το πράγμα. Αν μια γυναίκα είναι ανεξάρτητη και δυναμική, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει. Και βέβαια εννοείται είναι πολύ σημαντικό, γιατί καμία γυναίκα που είναι δυναμική δεν θέλει ο άντρας της να ζηλεύει αυτή τη δυναμικότητα και να θεωρεί ότι θα τον ξεπεράσει κτλ. Φυσικά και μου δίνει χώρο για τις δικές μου φιλοδοξίες, και αυτό είναι κάτι, ο ανταγωνισμός μεταξύ του ζευγαριού, ειδικά όταν οι άνθρωποι κάνουν την ίδια δουλειά και δεν υπάρχει ο εγωισμός και ποιος θα φέρει τα παραπάνω χρήματα και ποιος θα κάνει μεγαλύτερη επιτυχία κτλ. Μπράβο λοιπόν και στον Μιχάλη και στην Ήβη που τα καταφέρνουν έτσι περίφημα.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά.
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
3: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

106,3. Δυνάμωσέ το. Life 106,3. Αποκλειστικά.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23 84 0 21 822 και 69 82 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
6: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
8: Daily Couscous.

0: Ποιος είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς, Παναγιώτη μου.
0: Εγώ ξέρω τα πάντα. Όλα είναι... τα ξέρω. Τι να εξηγήσω. Γι' αυτό καλύτερα να μην μιλήσω.
1: Ξέρεις πολλούς που είναι 3η 23 Ιουνίου και είναι στη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσμένα, εσένα.
1: Αυτό, τελεία. Αυτό.
0: Όχι, είναι και άλλος κόσμος τώρα, μην το λες έτσι.
1: Ναι, εσύ και εγώ, εγώ και εσύ. Αυτή.
0: Μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι πάνω στη γη.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Νιώθω ότι έχεις ένα βαρύ κλίμα.
1: Ναι.
0: Και θα στο αλαφρύνω. Θα σε πάω σε ένα μασούτι, να πάρεις το παγωτάκι σου να γλυκαθείς. Μη είστε εγκράνοντα ούτε από το μασκή βιολογικέ επιλογέ μασούτι, τα προϊόντα ιδιωτική ειδικότητα του μασούτι.
1: Ωραίο.
0: Που με τις αγορές με αυτά τα προϊόντα παίρνεις διπλούς πόντους στη Mastercard και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση λογαριασμού σου.
1: Εκεί να πουλήσει η Meghan Markle τις μαρμελάδες της. Ψάχνει να βρει που να τις πουλήσει, ας τα πω μετά.
0: Η Meghan Markle, ωραίες μαρμελάδες, έχεις δοκιμάσει.
1: Άλλωστε. Καθημερινά τρέφομαι με Meghan Markle μαρμελάδες.
0: Ναι, φαντάζομαι σου έχει στείλει έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μου έχει στείλει ένα PR πακέτο, είναι αλήθεια αυτό.
0: Μα τη βλέπω εγώ την Meghan.
1: Ναι, τώρα.
0: Τη Meghan, εγώ την έχω κοζάρει την κατάστασή τη.
1: Βέβαια, γιατί είναι και το επιθετό μου τέτοιο, κατάλαβε, William.
0: Ναι, η Λένια Βίλιαμ.
1: Ακριβώ, οπότε ούσα Βρετανίδα. Είχα πολύ καλή σχέση.
0: Τη θυμίζει και τον William, τον.
1: Ακριβώ.
0: Τι τη είναι, γαμπρό.
1: Κουνιάδο.
0: Κατάλαβε. Κάτι τη είναι τέλο πάντων. Σούσουρο Ανδρομάχη.

0: Είπε στο Δωρή Φέρης, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και να σου πω κάτι, Παναγιώτη.
0: Θα μου πει ό,τι θες.
1: Δεν μου είπε ποτέ για τον Απόν, ότι παντρεύτηκε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Το έμαθα κι εγώ στα βραβεία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μου το είπε την επόμενη μέρα η κουμπάρα μου. Ότι την είχε πάρει και τη ρώταγε που μπορεί να βάλει αναγγελία γάμου. Για να μην το δει πολλοί κόσμος.
1: Αλήθεια.
0: Και τη λέω, Λία μου, θα σου πω κάτι τελείως μεταξύ μας. Δεν ξέρουν το όνομά του. Απόν τον λένε.
1: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εξού και το ότι προφανώς δεν το κατάλαβε και κανένας.
0: Ναι.
1: Αλλά μπράβο του. Έλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι κατάλαβα, περιμένουν και παιδάκι.
0: Ναι. Αφού το ανακοίνωσε, θα γίνει μπαμπάς.
1: Ναι, αυτό το ήξερε.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό το ήξερε.
0: Ούτε αυτό το ήξερε. Το μάθα εκείνη.
1: Μπράβο στον Απόν.
0: Που δεν το ξέρει κανείς.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο.
1: Του το δίνω.
0: Του το δίνει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται ευθύς αμέσως. Καμπάνες και εμείς επιστρέφουμε.

0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
1: Σε γουστάρει, Παναγιώτη μου.
0: Έτσι λέει η Ρία Ελληνίδου, δεν τα λέω εγώ.
1: Το κλειδώσαμε.
0: Εν τω μεταξύ, ποιο μου έλεγε για μία σειρά που στον τρίτο τη κύκλο το πρόβλημά τους είναι ένα ζευγάρι που ενώ έχουν περάσει από διάφορες διακυμάνσεις, μόνο τα βρίσκουν και το πρόβλημά τους στον τρίτο κύκλο είναι ότι θέλουν να βάλουν και ένα τρίτο άτομο σε αυτή τη σχέση.
1: Ποια σειρά είναι αυτή?
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μου την έλεγε μια καλλιτέχνηδά μου ότι, πρέπει να, ότι είναι πολύ ωραία σειρά και ότι στον τρίτο κύκλο είναι αυτό.
1: Να μας πει.
0: Εδώ δυσκολεύεται ο κόσμος να βρει
1: το
0: έναν άνθρωπο.
1: Ο τρίτος.
0: Δηλαδή κάπου. Δηλαδή λες ένα όπα, ένα μπάστα, ένα δηλαδή.
1: Έλατε. Γι' αυτό κατάλαβες. Γιατί κάνουν με τρία άτομα και χάνεται. Από...
0: Και γι' αυτό λέγεται το μέχρι τρεις συνέδεσμους. Αλλά δηλαδή, καλή μου. Και, δηλαδή, άκου τώρα. Θέλει η κοπέλα τον αδερφό του άντρα της να είναι ο τρίτος.
1: Α, γίνεται ακόμα καλύτερο το τρίτο.
0: Δηλαδή η κατάσταση είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Εξεφύγει η κατάσταση, ε.
0: Αλλού.
1: Λέμε και
0: εδώ ταιριάζει πάλι, κυρία Ελληνίδου, είσαι αλλού για αλλού.
1: Αλήθεια. Μια και λέμε για σειρές, θα σου πω μετά όμως.
0: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, μιλάμε για τα πάντα. Μια. Αναφέρομαι τα πάντα.
1: Κανονικά, να πω λοιπόν εγώ ότι είδα το Love Office, κάπως έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, που παίζει Τζένιφερ Λόπες. By the way, όταν ήμουν μικρή, νόμιζα ότι λέγανε Τζένι Φερ Λόπες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν το roast beef που λέγαμε τις προάλλες. Είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Ταινία είναι αυτή.
0: Πέροχο.
1: Στο Netflix. Μ' άρεσε, γέλασα πολύ, γιατί παίζει μαζί της ένας Βρετανός κωμικός, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει, αλλά τον έχω δει σε πάρα πολλές σειρές και δει στο Ted Lasso που το έβλεπα στο Apple TV. Παιδιά, αξίζει. Και να δείτε και άλλες σειρές και ταινίες με αυτόν. Είναι φοβερά ταλαντούχος και σεναριογράφος και stand-up comedian είναι. Αξίζει να το δεις. Και μια Jennifer Lopez που δείχνει και την πλευρά της αυτή της ηθοποιού που είναι. Που είναι πολύ καλή ηθοποιός, έτσι. Το λένε αυτό. Λοιπόν.
0: Κάνει και πολλές ταινίες.
1: Και έχει κάνει και πολλές ταινίες, ναι. Τι θέλω να σου πω, αυτό και κάτι άλλο θέλω να σας πω, βρε παιδιά. Α, και έχει βγει επίσης μια πάρα πολύ ωραία σειρά στο Netflix που την ξεκίνησα. Με έναν ο οποίος είναι φυλακισμένος επειδή κατηγορείται ότι σκότωσε το παιδί του. Και τελικά αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό και η πλοκή τώρα έχει ξεκινήσει. Τώρα το έχω ξεκινήσει και εγώ, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως σε κρατάει από το πρώτο επεισόδιο. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, αξίζει να τη δείτε. Και αν έχει δει κάποιος την καινούργια ταινία του Steven Spielberg, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει αν είναι η ημέρα αποκάλυψη, αν είναι ωραία. Την έχεις δει?
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Λένε ότι οι απόψεις δίστανται, αλλά πολλοί βγαίνουν πάρα πολύ προβληματισμένοι από αυτή την ταινία. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Γιατί το έχω να το κάνουμε στη μέρα.
0: Το έχεις το. Ναι. Ναι.

0: Τζάκι Ο, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και προχωράμε σε αυτό το ταξίδι τη ζωή, τη καθημερινότητα, του καλοκαιριού που έχει έτσι ήδη ξεκινήσει. Ζεστά.
1: Κανονικά. Βέβαια έχει
0: και τα κουνούπια έχουν κάνει τη δουλίτσα του.
1: Τι εμένα θα μου πει για τα κουνούπια που είμαι σαν. Τα πόδια μου είναι σαν οροσυρά. Το ένα κουνούπι μετά το άλλο έρχεται και με τσιμπάει τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό. Που πέρυσι δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, αν έχετε και κάτι για τα κουνούπια σαν συμβουλή, να μας δώσετε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε για την ημέρα αποκάλυψης. Θα πάω να τη δω, οπότε θα σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Και θα σε παρατρύνω και σένα, Παναγιώτη μου, να πας να τη δεις. Αν είναι ωραία, άμα δεν είναι ωραία, δεν θα σου πω.
0: Άμα δεν είναι ωραία, τι να μην είναι. Εντάξει. Νίκος Απερίσκεδα, Φιλόρενς, ίσως αύριο.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος, το μεγάλο?
0: Για πες.
1: Το διάβαζα. Πιστεύεις, βασικά πόσα χρήματα πιστεύεις ότι μπορεί να παίρνει ένας ηθοποιός του παραπέντε από τους βασικούς χαρακτήρες από τις επαναλήψεις?
0: Πόσο?
1: Δεν πιστεύεις ότι θα παίρνει, ξέρω εγώ, ένα καλό ποσό, ρε παιδάκι μου?
0: Δεν πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη του Αργύρη Αγγέλου που έλεγε ότι όσο περισσότερες είναι οι επαναλήψεις, τόσο λιγότερα είναι τα χρήματα.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή αυτό... οι άλλοι που κάνουν το Κωνσταντίνο και η Ελένη δεν πρέπει να παίρνουν
1: τίποτα. Δεν κατάλαβα τώρα ακριβώς πώς το εξήγησε, να σου πω και την αλήθεια μου, αλλά αυτό που είδα στο τέλος της ημέρας είναι ότι λέει ότι, ας πούμε, το ποσό που βγαίνει πάνω κάτω κάθε χρόνο από τις επαναλήψεις, που παίζεται πόσες φορές το χρόνο παίζεται το παραπέντε, ούτε και εγώ δεν ξέρω, είναι γύρω στα 600 ευρώ. Το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Εντάξει.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ναι. Και εμένα δεν τα ξέρω όμως πόσο παίρνουν εκεί. Νομίζω ότι γενικότερα δεν είναι πολλά τα λεφτά των επαναλήψεων. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις επαναλήψεις. Δεν πληρώνουν σαν ένα κανονικό επεισόδιο,
1: ρε παιδί μου. Σίγουρα, ρε παιδί μου, αλλά τα δικαιώματα όμως είναι.
0: Είναι ανάλογα ότι έχουν υπογράψει, ρε εσύ. Είναι ανάλογα ότι έχουν υπογράψει κιόλας.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακώνων. Τηλέφωνο 23840-24945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
6: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Τσιμής κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι πάντα στην παρέα μας έχουμε έναν μασούτη. Έναν μασούτη ο οποίος είναι εδώ. Ένας μασούτης ο οποίος έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί πέρα. Ένας μασούτης ο οποίος έχει τη μάσκαρτ, παιδιά, που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όπου πάτε, χτυπάτε τη μάσκαρτ και έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση, γιατί είναι 200 πόντοι που πρέπει να συγκεντρώσετε για να πάρετε αυτήν την έκπτωση. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτική ετικέτα μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ό,τι και Mr. Grant, εκεί διπλασιάζονται οι πόντοι και έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτά τα 6 ευρώ.
0: Ένα τσακ.
1: Ακριβώς.
0: Και βοηθάει όσο να πει. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε, έτσι, σε πολύ πολύ λίγο. Στέλλα, καλή, ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε εισιτήριο 1 από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ σ' είμαστε
1: αγαπώ,
0: λοιπόν.
1: Σ' αγαπώ.
0: Και πού με βάζεις?
1: Σε βάζω πολύ πολύ ψηλά, σε βάζω.
0: Ναι.
1: Σε βάζω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσείς θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Daily Couscous στο Facebook. Daily Couscous, Daily κατά παυλακούς, κατά παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Να μας κάνετε, να μας στέλνετε τις προτάσεις σας, αλλά εννοείται και τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε που τα συζητάμε εμείς εδώ. Τώρα, ο Παναγιώτης θα με πάει στο μακρινό 2000.
0: Όχι, το 1996, σε πάω 30 χρόνια πριν.
1: Oh.
0: Σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος.
1: Ναι.
0: Παρέα με τον Πάνο Φαλάρα, γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Κύμα και άνεμος αντάρτης της ψυχής ο χάρτης δείχνει που με πας. Γύρω χρώματα του κόσμου δεν υπάρχουν φως μου, σύνορα για μας. Στάζουν όνειρο τα μάτια, μάτια μου παλάτια της ψυχής κλειδιά. Ξέρω όσοι αγαπάνε στο φεγγάρι πάνε, γίνονται παιδιά.
1: Και τι γραμπή είναι?
0: Όχι.
1: Όχι. Το 96. Δεν μου λέει τίποτα το που λέτε μεταξύ. Λίγο και το ξέρω όσοι αγαπάνε γίνονται παιδιά, μου λέει κάτι. Το 96. Γυναίκα καλύτερα.
0: Γυναίκα.
1: Και είναι ακόμα...
0: Δεν πρωτοστατεί. Τραγουδάει, αλλά δεν πρωτοστατεί. Είχε κάνει επιτυχίες παλιά, έχουν διασκευαστεί τραγούδια, τις έχει κάνει και ντουέτα με μεγάλους καλλιτέχνες και βοηθήσει και μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Έχει βοηθήσει.
0: Στο ξεκίνημά τους, ναι. Έναν ειδικά τον είχε βοηθήσει που είχαν κάνει ένα ντουέτο και μετά τη βοήθησε και αυτός όταν ήθελε και κάνει ένα άλλο ντουέτο μαζί.
1: Δεν είναι η Κωνσταντίνα, όχι.
0: Κωνσταντίνα
1: είναι. Κωνσταντίνα είναι. Η Κωνσταντίνα είναι.
0: Ποιο τραγούδι είναι.
1: Τραγούδι είναι. Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Ζάλι, ζάλι. Πέρασε τον στίχο. Το θυμάσαι το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Είναι από το δίσκο Έρχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Ζάλι, ζάλι, πάμε γλυκιά μου ζάλι, σε ένα ταξίδι πάλι, κι όμε μαζί, κι όπου μας βγάλει.
1: Ζάλι, ζάλι, α, δεν, όχι, όχι.

0: σαπών καντάδα. Εδώ είμαστε. Ένα τέλικο κούσι είναι στην παρέα σου.
1: Ένα σαπών, ο οποίο είναι παντρεμένο πλέον και περιμένει και το παιδάκι του. Οπότε κορίτσι αυτό ήταν. Το κράτησε για εκείνον και τελικά μα εξέπληξε.
0: Είναι και πολύ ωραία κοπέλα, η κοπέλα του. Που την έχω δει δηλαδή. Η γυναίκα του πια.
1: Ναι, δεν την έχω δει. Σε κάθε περίπτωση. Έβλεπα τη Ρία Ελληνίδου που έλεγε ότι τη κάνανε μια ερώτηση. Αν θα άφηνε τον. Το είδε.
0: Ναι, ναι. Και λέει του άντρε φοβάμαι περισσότερο.
1: Του άντρε φοβάμαι. Λέει πω δεν τα φοβάμαι τι γυναίκε. Τη γυναίκα λέει δείχνει ένα βλέφαρο. Τον άντρα λέει δεν ξέρω πού να τον. Από πού να τον πρωτομαζέψει. Οπότε και βγαίνει ο Αντρέα Μικρότσικο και τη λέει.
0: Τι.
1: Θέλει να μα πει ότι ο συντροφό του είναι γκέι.
0: Ανδρέας Μικρούτσικος forever. Εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται και τα κάνει όλα σμπαράλια.
1: Όλα όμως.

0: Daily Couscous.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Τι κάνεις?
1: Έσκησα τα...
0: Όχι.
1: Τι? Ζωγραφίζω, τι?
0: Καλλιγραφία. Έχει πάρει ένα και γράφει όλη την ώρα, όση ώρα μιλάμε εμείς εδώ.
1: Έγραφα τα θέματά μας.
0: Τα απομνημονεύματα.
1: Όχι, έγραφα τα θέματά μας, τα βλέπεις. Τσίκι, τσίκι. Και μετά από κάτω, μετά ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Αυτό έκανα. Τι να κάνω. Όπως έκανα και στο σχολείο. Που σκέφτομαι στη ζωή μου μετέπειτα πόσο πολύ αυτό μου έχει λειτουργήσει. Γιατί θυμάμαι ότι σε όλα μου τα βιβλία λειτουργεί σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Έγραφα βαριέμαι. Και μετά αυτό μάλλον μου έγινε στάση ζωή το βαριέμαι. Βαριέμαι. Ποιο το έλεγε βαριέμαι?
0: Δευτέρα, βαριέμαι πολύ να κάνω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω τώρα, καινούργια είναι καλή. Στο TikTok παίζει αυτό.
1: Όχι.
0: Το άχπωσο βαριέμαι. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης. Άχπωσο βαριέμαι. Να σε αγαπάω με τον τρόπο που σου αρέσει.
1: Τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης τι θα κάνει?
0: Δεν βαριέται.
1: Δεν βαριέσαι μόνο τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχουν ακουστεί πολλά. Περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις.
1: Okay.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.
1: Τελικά, πότε θα ξεκινήσουν και θα γίνουν οι ανακοινώσεις των σχημάτων? Α, μία ανακοίνωση σχήματος ξέρω.
0: Ποια?
1: Της Εύης Κουλκουβίνη που θα είναι μαζί με τον Χρήστο Σαντιγκάρη στο Ρωμαίο.
0: Το είπε ο Φέρης.
1: Ναι, το είδα στο... κάπου στο TikTok. Το είδα. Ορίστε, σου λέω, είναι μεγάλο. Wikipedia, παιδάκι μου τώρα, το TikTok. Αυτό ξέρω, το σχήμα. Δεν ξέρω κανένα άλλο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, και το Φέρι που θα είναι στο Ποσειδόνιο.
0: Ναι.
1: Αυτά. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο δεν ξέρω.
1: Όχι, εσύ.
0: Θεωρητικά ο Ιακωβίδης θα συνεχίζει με τη Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία. Στο Vogue θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Με τον Γιώργο Λιβάνη.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Γιώργο Λιβάνη. Θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Οκ. Okay.
0: Τι άλλο ξέρω. Ακούγεται στο ένα στον Θάνο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, ναι, αυτό το είχα ακούσει και
0: εγώ. Στην Ακτή ακούγεται ότι θα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ναι,
0: στο Νόξ ακούγεται. Ναι. Ακτή, ρε, έτσι λέγεται το Νόξ. Στο Νόξ ακούγεται ότι μπορεί να πάει.
1: Η Αναβίση που θα είναι στο καινούριο που
0: στο
1: θα
0: στο Αστρόν Αρένα, εντάξει, αυτό είναι σταθερό.
1: Ναι.
0: Βοτανικό που είπαμε τον.
1: Στο Νόξ. Μεγάλο μαγαζί.
0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ελικοκίνη και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι.
1: Όπως θες απαντήσεις πάνω.
0: Γιατί, για τον Όξ. Ναι. Ακούγεται για την Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Α, ωραία.
0: Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Okay. Πολύ ωραίο, αν γίνει.
1: Ωραία, μου αρέσει αυτό το σημείο.
0: Δεν είναι εύκολο. Και στο Vox λένε το Χρήστο Μάστορα με κάτι άλλο μαζί.
1: Okay.
0: Σου λέω τώρα τι έχω ακούσει τώρα, τι θα γίνει από εδώ, μπορεί να μην γίνει και τίποτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι τελευταία στιγμή, παιδιά, όλα αυτά αλλάζουν, να ξέρετε, να το έχετε στα υπόψη σας. Και έχουμε και τη Θεσσαλονίκη επίσης. Και είναι και ο Νίκος Οικονομόπουλος επίσης που φτιάχνει τυποθετικά ένα μαγαζί τώρα και
0: το Rox.
1: Rox, Nox, Vox, τι γίνεται, παιδιά.
0: Δύο είναι.
1: Α, γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα.
0: Έτσι.
1: Εμείς λοιπόν, κάπου θα σας αφήσουμε.
0: Έλλη κοκκίνου, όπως είπαμε, τι σου χρωστάω, αυτό ακούσαμε. Ναι. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην διακορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Wilma Rudolph, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Zinedine Zidane, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες θα έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840-21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
7: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Disco.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαίο 24-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Σχέσεις.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Γιατί έχουμε λόξιγκα? Είναι συνηθισμένο στα μικρά παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν ξαφνικά λόξιγκα. Η ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, όπως λέγεται και επιστημονικά, φαίνεται ότι βοηθάει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την αναπνοή τους. Ενώ ο λόξιγκα στους μεγαλύτερους μάλλον αποτελεί κατάλοιπο που έχει μείνει από τη υβρεφική ηλικία.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
4: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
5: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
6: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
7: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
8: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
7: Όλο έτσι λες, αλλά.
8: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
7: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάω. Πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
8: Πάμε τώρα!
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
8: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
7: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Αλλασμένα.
1: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
2: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομού Πέλλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820 81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Wilma Rudolph, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Zinedine Zidane, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες θα έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
10: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
11: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
12: 14ο Open Air Party.
11: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
9: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: fucking new.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική, φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς στα παιδιά, Τρίτη σήμερα 23 του Ιούνιου μας. Καλώς ήρθατε, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στο Flight Mode. Για 2 ώρες καθημερινά είμαστε παρέα με τις δυνατότερες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι η Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αφού σας συστήθηκα, θέλω να σας καλωσορίσω με το επόμενο πολύ δυνατό κομμάτι.

Θέλω τώρα να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη παρέα και θέλω να στείλετε το μήνυμά σας να μου πείτε τι κάνατε το Σαββατοκύριακο αλλά και χθες Δευτέρα, σε περίπτωση που δεν τα είπαμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, όπου μπαίνετε στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προφίλ Λίνα Πετριανού. Μας ακολουθείτε και στέλνετε το μήνυμά σας. Όσο εγώ περιμένω, σας αφήνω στα χέρια της Αναστασίας με το μυστικό της.

Έχω τώρα να πω ότι καλοπερνάτε μερικοί μου φαίνεται. Πολλά φιλιά να στείλω στην Εύα και το Χάρη. Τα παιδιά εδώ έστειλαν μήνυμα ότι βρέθηκαν στη φοβερή και τρομερή Πάργα το Σαββατοκύριακο. Επίσης χαιρετίσματα στην Ανθή που λέει δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ έκατσα σπίτι, σήκωσα και τα χαλιά και ξεκουράστηκα. Καλλιόργα, παρά ποτέ να γίνουν πράγματα που κάθε μέρα δεν βρίσκεις και χρόνο να τα κάνεις. Και φυσικά εννοείται για ξεκούραση, γιατί χωρίς αυτήν δεν γίνεται τίποτα. Μιλώντας για χρόνο πάντως, να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ μπροστά μας. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίωρο και θα επιστρέψω σε λιγάκι για περισσότερα.

0: κάνει δύο δουλειές.
1: Αλλά και παιδιά.
0: Γιατί αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Life 106,3. Αποκλειστικά

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισό ώρα και έχει ξεκινήσει εδώ στο Flight Mode. Είστε συντονισμένοι, Λίνα Πετρίνου στην παρέα σας για μια χαλαρή, ελπίζω, Τρίτη και να σας πετυχαίνει όντως χαλαρούς. Εμείς εδώ προσπαθούμε έτσι να είμαστε όσο πιο χαλαρά μπορούμε, με τις μουσικές επιλογές να κάνουν το ταξιδάκι τους, ένα μουσικό ταξίδι. Και μιλώντας για ταξίδια, να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα επανέλθω για το ταξιδάκι μας στο χρόνο, που θα συναντήσουμε μια επιτυχία από τα παλιά. Μέχρι τότε όμως μένουμε στο σήμερα με αυτό που έρχεται τώρα.

Φάραμε πάρα πολύ ωραία όλα τα κομμάτια εδώ του σήμερα, αλλά πάμε να συναντήσουμε μια επιτυχία από το παρελθόν, η οποία θα μας μεταφέρει σε ένα κομμάτι του χρόνου που τη τραγουδήσαμε, τη χαρήκαμε, μπορεί και στο Τσακίρ Κέφι να δοκιμάσαμε να την χορέψουμε. Πιθανότατα την αφιερώσαμε και κάπου και είναι αυτή η στιγμή που πατάω το play για να ακούσουμε τη σημερινή μουσική αναδρομή του παρελθόντος. Άραγε, σας λέει κάτι. Flight mode, flashback.

0: Μα τι ρομαντική μου είστε σε αυτή την εκπομπή. Ζητάτε να παίξει ο Θοδωρής Φέρης, η Κούνια. Και δεν θέλω, λέει, να πούμε το όνομά μου. Απλά θέλω να το αφιερώσω στη Χριστιάνα που κάθε Τρίτη σε ακούει σχολώντας από τη δουλειά. Εντάξει. Άντε, και δεν θα πω το όνομα του, όπως το λέω. Ελπίζουμε όμως ο παραλήπτης του μηνύματος να μας ακούει. Για σένα, λοιπόν, Χριστιάνα, το επόμενο.
1: Τώρα που σε έχω

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3.
2: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
5: Flight mode με την

σας μέσα από το Instagram, όπου κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού, και μου στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για να μου πείτε σε ποιο μέρος βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή και τι κάνετε, και οτιδήποτε άλλο θέλετε τα λέμε εδώ. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode, και εγώ με αυτή που θα πατήσει το play και θα φέρω στην παρέα μας το επόμενο κομμάτι.

Ήρθε η στιγμή να ανακοινώσουμε ποιο είναι το κομμάτι το οποίο θα ακούμε πάρα πολύ δυνατά όλη αυτή την εβδομάδα. Όπως ξέρετε, κάθε εβδομάδα επιλέγουμε ένα κομμάτι το οποίο το χαιρόμαστε πραγματικά να το ακούμε και περήφανα γίνεται το κομμάτι της εβδομάδας μας. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν συναντάμε μια καινούργια κυκλοφορία από την Έλλη Κοκκίνου με τίτλο «Τι σου χρωστάω». Να σας πω ότι είχα την τύχη να βρίσκομαι και εγώ στο βίντεο κλιπ του κομματιού με την Έλλη Κοκκίνου να μοιράζει παγωτό με μαγικές ιδιότητες. Δείτε το, είναι άκρος καλοκαιρινό το βίντεο κλιπ. Παιδιά, πάμε να απολαύσουμε ένα κομμάτι που μιλάει για τον λογαριασμό που θέλουμε να μας κάνουν, να μας πούν τι τους χρωστάμε. Να τελειώνουμε στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Flight mode, το τραγούδι.

Με αυτές τις τρομερές μουσικές επιτυχίες πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το ημίωρό μας και μας έχει μείνει κάτι παραπάνω από μισή ώρα που θα βρισκόμαστε εδώ παρέα σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα, στο σταθμό που παίζει τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες και στο flight mode, όπως επίσης και σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και υπάρχει έτσι μια επικοινωνία. Στο τελευταίο μισάωρο μας έχουμε πάρα πολύ ωραία κομμάτια να ακούσουμε χωρίς πολλά λόγια, οπότε μένετε εδώ.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Flight Mode. Η Λίνα Πατριανού στην παρέα σας καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες. Να τα λέμε εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Χαίρομαι που σας έχω όλους σας εδώ στην παρέα μου. Σας καλωσορίζω το τελευταίο ημίωρο. Για λίγο ακόμα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο προφίλ της εκπομπής στο Instagram. Έτσι γίνεται η επικοινωνία μας. Είτε στο Flight Mode Radio Show, είτε στο δικό μου παιδιά προσωπικό προφίλ κατευθείαν, όπου με αναζητάτε με το όνομά μου Λίνα Πατριανού. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε και εγώ το διαβάζω, σας απαντάω. Και αν έχετε και κάτι να μοιραστείτε εδώ με τους ακροατές της εκπομπής ή ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, θα χαρώ πάρα πολύ να το μοιραστούμε. Πριν φύγουμε για τις μουσικές μας, να σας πω ότι μπορείτε να με βρείτε και στο TikTok αλλά και στο YouTube ως Nona Lina Stories, όπου διαβάζουμε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες και παραμυθάκια το βράδυ για να χαλαρώσουμε. Αλλά μπορείτε να με βρείτε και ως Nona Lina Meditations, παιδιά, στο TikTok επίσης, εκεί όπου μοιράζομαι μαζί σας 30 δευτερόλεπτα με διάφορα χαλαρωτικά πλάνα από όλη την Ελλάδα. Οπότε, αν θέλετε έτσι να δείτε Ελλάδα και χαλάρωση και να τα αποθηκεύετε για να τα ακούτε όποτε θέλετε και ουσιαστικά να ταξιδεύουμε έτσι χαλαρωτικά, δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε. Ξαναλέω, Nona Lina Stories σε YouTube και TikTok, αλλά και Nona Lina Meditations επίσης στο TikTok. Σας περιμένω και εκεί.

Αυτό ήταν για σήμερα η εκπομπή της Τρίτης μας. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ξανά, όπου εδώ στην ίδια συχνότητα την ίδια ώρα θα τα πούμε για δύο ολόκληρες ωρίτσες. Από εμένα την οικοδέσποινα της εκπομπής και ραδιοφωνική αεροσυνοδό σας, την Λίνα Πατριάνου, μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω που πετάξατε μουσικά μαζί μου και να σας ευχηθώ ό,τι και να κάνετε να το κάνετε με χαρά και πολύ χαμόγελο. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, Ζαχαροπλαστείο, πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
1: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννη

0: Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
6: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
7: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
8: 14ο Open Air Party.
7: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννητζά.
5: Είσοδος ελεύθερη.
6: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Uh-huh.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Wilma Rudolph, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Zinedine Zidane. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες θα έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
3: Live. Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.
4: Jason. Jason. Jason.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και παρέα θα ακούσουμε για τις επόμενες 2 ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος επίθεση. Έρχονται από Καντάδα, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη. Καλή μας διασκέδαση.
1: Κατέβα,

μπάνες βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Λυκοκίνου, Τι σου χρωστάω και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα.

Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Λίας, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Πάνο. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Χριστίνα, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Αποστολία Ζώη και Άσε ό,τι κάνεις.

ήταν ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις», μια επιλογή της Εύης, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Κώστα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλεια και στο Βάρβαρο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, η Διεθνής ημέρα χειρών, αλλά και η Ολυμπιακή ημέρα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, η Ορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, Πρόδρομος Μια Καρδιά, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό.

0: δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίνος Αναβαγή, αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, ενώ λίγο πριν στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για την Νικολέτα. Έρχονται αμέσως τώρα 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τον Γιώργο και αμέσως μετά η Σοφία Αρβανίτη με αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» για τον Νίκο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας, Χόρεψε, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Στέφανου, Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Σαν σήμερα το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, Ανδρομάχη και Σούσουρο για τη συνέχεια, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο.

0: ήρθα και θα μείνω.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβη σαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Disco.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.